0: στον πρωί.
1: Emmett. Stella Lefty. Boston. Madonna featuring Kylie Minogue. Love Sensation.
0: Μέστο πρωί, σένταν.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande,